ήταν τέβε σε ποτέ. Σαπγαρε είντε μου αχάμανο αντάγελε βέι. Πιχαρε πιτέ ρεχεντούχα ώρα κου μουσικα που. Ερεμίκενα οικόμιβα.